Τώρα μπαίνει πιο κάμα εκεί, μα τρεμά. Wir waren Partner für immer.